0: You are tuned into the Traffic Groove Show on Paradise 98 FM.
1: Paradise 98 FM. Δεσποινά, ο Ατσέφη Φόβολ, γράμπ 2026 στο τηλεβίτσι εμπλοφωνό του, α.
2: You've been on my mind.

Establishing on Paradise 98 FM. Σπιάω, ατσέφι φαβολ γαμπ 2026 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α!

Paradise 19 FM. Γεια σας, παιδιά. WhatsApp FIFA World Cup 2026 στο τηλεφωνό του, α. Τσιτσου. Ο Βέμπλου.

0: mix knee peep.
1: The best music on the best radio
2: Φιλμό Paradise 98 FM.
3: Να φοβερνόμαστε FBTC Hemicat Exclusive Rights με ο broadcast FIFA World Cup 2026.
2: Συμπίδαμε στο

on Paradise 98 FM. Σπιάω, ατσέφι φαόλ γάπτον, ήτο δισήξ το τελευταίο μνοφανό του, α. Τσέτσου, οφέα.

Mixing on Paradise 98 FM. Μια ο Ατσέφιφα Ολγα από το 226 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α. Και του, ο Βέμπλου.

0: Ladies and gentlemen,
1: you stop listening to Paradise 98 FM, simply the best.
2: Good morning, you still listening to Paradise 98 FM with them Cypress in the players inside long studio Nello. The Tropical Morning Show with them the three smart kids, man. Two smart kids, no, it's the studio. Morning show.
3: Morning.
2: Before we tell them morning first time, baby, mask him out one dedication for style of morning.
3: Yeah, great, great, great.
2: Wanted to go on special shout out, this is called Lo Prata Prit. Prata Prit, where Mr. Paul the way, Lo Ivra Point. Hem, and Mr. Tremble, I think the name is the way, where Mr. Mote one team, either Croatia,
3: France,
2: Κορό, έμεινε ο τράφε Μαρβιέτε, πώ το είχαμε πει, Μλάντ Πιβίνη, έμεινε ο Τσιγόλε. Έμπο Τσιγόλε, πε Ιωρέμε. Έμοτε, να βέβαια, έμεινε ο Ρόπολ MP πλημμύρια, πετάμε, έμεινε ο MPET, τα MP Μάταϊ, του λέει πίνκο καρεν πίκ, πήγε στα πένο τράκ, του λέει τράφε γαμ κοκό, ο Ρόπλο πήγε out. Πετάμε, τα έμπο World Cup του, είπε φλάκλο από Τσιγόλε πιέν. Πε του λέει ρονίγαμ κοκό, πήγε ο Λιλού, πήγε στο να πιέν το κάτω τράκ. Του λέει λίγο τερόπ, του λέει λίγο τερόπ, ρόπι νο κάτω σο. Κορώ έκανε ρε μπότ φλάκ μου την βλέπω, λοιπόν τσιγόν την φασέμβη. Όλα είναι την ημπή λοπλήσα. Εμεί έχω γίνει κόλου λέγερ πλήγη φάσα.
3: Όλες από τα σπροπορτικό, η κατμάρ με μπαπλου η βελά εμεί.
2: Είμαι εγώ να πεις φάσα είναι.
3: Yes, yes, yes. Η καρά φλάκ μου η βελά με η πτυνό που του μάνα νίτ πέτ. Με αυτά η λεφτά μου από καλή μάθηνη σαν λεφτά, εγώ να νίτα.